Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φόβολ, γάμπτον, είτε ο D6 στο τηλεφίτσιο εμπλοφωνό του, α. Τι τσου, ο Βέμπ.

0: home of FIFA World Cup 2026.
1: The best music on the best Radio J.
0: Φίλμα Paradise 98 FM.
2: Να φοβερνόμαστε FBTC Hemicat Exclusive Rights στο broadcast FIFA World Cup 2026.

0: Γεια σου, ατσέφη φαόλγα, το νίτιο της ίξλο τελευταίου μιλοφωνό του, α.
1: Τσιτσου, ο
0: φέρ.
1: Tropical Morning Show on Paradise 98.5.